μόνο που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κάτω από τα πόδια σου. Ένα σύντομο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλωσε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαν ως ιδιοκτήτης αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Η μαρκίζη με τον νέο θα σκάνει σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

Το μεγάλο καλοκαίρι τελείωσε λίγο πριν την πύλη της Χαλιφουρικής. Τη γερά θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε, όπως πάντα. Κλείνει η Κομονδούρο, λίγα φτηνά ξενοδοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο του Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσες ερμηνείες έχει το ωκεάνι. Κάθε βράδυ στις 8, στη Λιβούπολη του Κεβό, οι σάλπικα που έχουν γραφημένοι θα στέλνουν τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσος με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τείχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

Zeitung gelesen.

0: Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strum Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, και ξεκινήσαμε με ένα θέμα που τιμά το Sonny Rollins, ο οποίος έφυγε από κοντά μας 5 μέρες πριν. Sonny Rollins λοιπόν, ο μεγάλος Αμερικανός σαξοφωνίστας πλήρης ημερών, στο In a Sentimental Mood τον ακούσαμε, με τον Μιλ Τζάκσον στο βιμπράφωνο, Art Blakey στο σχήμα, 1956, και ξεκινάει ένα επεισόδιο όπου στην πραγματικότητα δεν έχω αποφασίσει ακριβώς τι θα ακούσουμε. Θα αυτοσχεδιάσουμε λιγάκι και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι να αισθανόμαστε όλοι καλά. Alabaster de plume, I feel good.
1: I feel good. I see people in the corner of my eye. Where there are no people. I feel good. I've come to the hills to be alone and write songs and listen to the sound of myself. I feel good. I don't know what I'm doing. I feel good. Here is a cigarette I'm making. I will make it and I will destroy it with fire. I feel good. Some candles. I feel good. Someone is in pain because of me. I feel good. I am in pain because of someone. I feel good.

0: scusa. Un stress.
1: Και μπορεί να προείπα ότι δεν ξέρω ακριβώς τι θα παίξουμε στο σημερινό επεισόδιο, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν καθόλου μα καθόλου δύσκολο να ξεκινήσουμε με Alabaster de Plume, το live του οποίου είδαμε πριν 3 μέρες στην Τεχνόπολη, μια συγκλονιστική εμφάνιση. Ακτιβιστικότατος ο Gus Fairbairn, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, στο σαξόφωνο, τυλιγμένος με μια παλαιστινιακή μαντήλα. Έχωσε κανονικά και στιχουργικά και φυσικά στο σαξόφωνο. Εκπληκτική εμφάνιση, όπως και το επόμενο άμεσος τραγούδι που ακούσαμε, που ανήκει σε αυτήν την κολεκτίβα απόκληρων μουσικών, τους Music Liberation Front Sweden. Ακούσαμε και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά τους απολαύσαμε στο Athens Pop Underground Festival, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν ένα σοκ στα αυτιά μου, στη διάθεσή μου, και τους λάτρεψα με μια σκηνική δανταϊστική παρουσία, θα έλεγα, με αγριεμένα pop φωνητικά, θέραμιν, το οποίο έπαιζε ο εκπληκτικός Dave Masker, άλλοτε στους television personalities και με πολύ μεγάλη διαδρομή στα μουσικά δρόμενα της σκηνής που αγαπάμε από τη Μεγάλη Βρετανία, και ο οποίος θα είναι και ένας μίνι πρωταγωνιστής, από ό,τι καταλαβαίνω, του σημερινού επεισοδίου. Εάν το φεστιβάλ έπαιρνε 10, το 10 με τόνο, τον τόνο τον έβαλε η παρουσία του David Masker τόσο πολύ. Αλλά για να αποφύγω και τα πολλά μπλα μπλα, πάμε να ακούσουμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος μετά από 14 χρόνια με την σχεδόν προσωποπαγή του μπάντα, τους Ντουρούτι Κόλουμ, για το Βινιράιλι ο λόγος, κυκλοφορούν νέο άλμπουμ. Και έτσι θα ακούσουμε μέσα από το επερχόμενο φρέσκο δίσκο τους, το Liars.

Και κάπως έτσι μετά από κάμποσα επεισόδια ξαναερχόμαστε στον κιθαρίστικο ήχο, το με την πιο παλιακιά ίσως χρειά. Να θυμίσω βέβαια, όχι να θυμίσω, να πω κάτι που ίσως μάλλον ξέχασα πριν, ότι ας αφιερώσω το I Feel Good, το Alabaster de Plume και τη συναυλία στους πιστούς συνοδοιπόρους στον ραντεβού της Παρασκευής, τον Αλέξανδρο και την Νότα, με τους οποίους παρακολουθήσαμε εκ του σύνεγγι στην φοβερή του συναυλία. Και εμείς τώρα αμέσως μετά τους Duruti Column και την καινούρια τους κυκλοφορία, πέρασαμε σε κάτι που μας θυμίζει το live του Athens Pop Underground, Action Painting. Ο τίτλος του τραγουδιού των Blue Aeroplanes, του Gerald Langley και της παρέας του. Ένα τραγούδι που ακούστηκε και χθες το απόγευμα, στην άλλη του όμως εκδοχή από τον Φίλτα τον Όμπο. Συμπορευόμαστε μουσικά, οπότε οι καταβολές και οι ορέξεις μας είναι αρκετά κοντά, οι μουσικές μας ορέξεις. Και αφού μιλήσαμε για τους Action Painting, πάμε να θυμηθούμε ένα κομμάτι των Action Painting που δώσαν ένα συγκλονιστικό live, το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται βέβαια στην ηρεμία του επόμενου τραγουδιού αυτής της μπάντας, του αντιήρωα Άντριου, δεν θυμάμαι το επώνυμα του, τέλος πάντων, φοβερός ο τύπος, ο οποίος Άντριου Λικάουζ, κάπως έτσι τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να ήταν ο στάρ της βραδιάς για δύο συνεχόμενες νύχτες, αλλά παρόλα αυτά τον έβλεπες να περιφέρεται στις 4 το πρωί ολομόναχος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μάγδαλεν, το μικρό θέμα που έχω επιλέξει να ακούσουμε από αυτούς.

Από το ξεχασμένο πηγάδι των ακουσμάτων μας ξεπήδησαν οι Beta Band, και από το ξεχασμένο πηγάδι και την εκπομπή της Δευτέρας του σταθμού και το Γρηγόρη που τους λατρεύει, ακούσαμε το It's Over. Beta Band με το Steve Duffield στις τάξεις τους. Το Steve Duffield που στο προχθεσινό διήμερο φεστιβάλ έπαιξε με τη νέα του μπάντα, τους Wonky Folk, τους οποίους όμως δεν θα ακούσουμε εδώ, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι που διασκεύασαν. Διασκεύασαν παρότι στους Milton Underground Resistance, που ανήκει το θέμα, υπήρξε πάλι μέλος τους ο πολυπράγμων Steve Duffield. Το τραγούδι βέβαια το έχει γράψει ο Simon Holiday, αυτή η μεγάλη φιγούρα τραγουδοποιού που έφυγε από κοντά μας τέτοιο περίπου καιρό πριν 2 χρόνια. Ο λόγος για το About You.

Και αμέσως μετά τους Milton Underground Resistance και το About You, περάσαμε και ακούσαμε το Follow Me, μια πολύ πολύ όμορφη για εμένα διασκευή του υπέροχου τραγουδιού των R.E.M. βεβαίως, από τους Ουαλούς Bandicoot, και προερχόμενο από μια συλλογή που φέρει τον τίτλο A Carnival of Sorts και έχει μέσα γύρω στα 40 τραγούδια των R.E.M. διασκευασμένα από μικρότερες μπάντες, μικρότερου βεληνικούς μάλλον, απήχησης ή και ταλέντου ενίοτε. Διάλεξα ένα ακόμα από αυτόν το δίσκο τραγούδι, αυτό από το queer συγκρότημα Crystal First, από το Portland του Oregon. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σας άρεσε αυτή η διασκευή στο Bunk and Blame, αλλά έμενα μέσα στη βδομάδα, έτσι μου πρόσφερε όμορφες στιγμές, δηλαδή το άκουγα και χαιρόμουν χωρίς να ακούω έτσι την πιο λουστραρισμένη εκδοχή του τραγουδιού των R.E.M. που όχι ότι με χαλάει βεβαίως. Μιας και αναφέραμε τον David Masker πριν, τον άλλοτε television personality που συνέδραμε και τους Music Liberation Front Sweden, πάμε να θυμηθούμε τα πλήκτρα του. Έτσι όπως ηχογραφήθηκαν στο πρώτο συγκλάκι της μπάντας με την οποία συνυπήρχε στη σκηνή, τους Jasmine Mings. Στην Creation βγήκε το Think με κόστος ηχογράφησης μόνο 50 λίρες το 1984.

Λοιπόν, αυτή ήταν η πολύ πολύ αγαπητή και αγαπημένη Yellow Melodies από τη Μούρθια της Ισπανίας. Δεύτερη φορά στο φεστιβάλ και με ένα αλλά τζαμ, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα. Σχήμα ως τρίο, ξεσήκωσαν τον κόσμο, θα έλεγα σχεδόν αναπάντεχα, καθώς ειδικά σε τούτο το τραγούδι που διασκευάζουν το φοβερό Don't Look Back in Anger, μέσα από ένα υπάκι που έχουν με διασκευές στους television personalities, ανέβηκε μαζί τους ο, τον έχουμε πει άπειρες φορές σήμερα, David Masker, και ξεσήκωσε πραγματικά τα πλήθη. Και εννοείται πρωτοστατούντες στο χώρο ήταν η μπάντα των Γερμανών Kraber, οι οποίοι εμφανίστηκαν άλλη στιγμή του φεστιβάλ και όντας πιωμένοι αρκετά, έδωσαν και υπέροχο σετ και φοβερό χορό στα υπόλοιπα συγκροτήματα. Και αυτούς θα ακούσουμε τώρα στο αγαπημένο μου τραγούδι από τον πολύ αγαπημένο μου καινούργιο τους δίσκο, αλλά έτσι όπως ακούστηκε στο φεστιβάλ, εξωτερική εγγραφή, θα συγχωρέσετε την ποιότητα, αλλά το Last Day Before the Internet ακούστηκε έτσι, με τη συνδρομή μάλιστα πάνω στη σκηνή της Vanessa των Silver Biplane. Εξαιρετική στιγμή. Είμαστε.

Λοιπόν, τι ακούσαμε αμέσως μετά τους Κράμπερ με την φωνή κιόλας της Βανέσα Βάς. Ακούσαμε τους Happy As You Like, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από το 1 τρίτο των πολύ πολύ πολύ αγαπημένων Happy Somethings, τους οποίους ευελπιστούμε να τους δούμε σύντομα στη χώρα, γιατί όχι στο φεστιβάλ, το Pop Underground Fest του χρόνου, και ο οποίος έβγαλε προσωπικό δίσκο κάτω από το όνομα Happy As You Like, ούτε καν Happy Somethings. Και μετά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με την Alan Dan Tracy φωνή, που ακούστηκε στην σπιτική ηχογράφηση, σε ένα κινητό τηλέφωνο ηχογραφήθηκε, των Neutrals, με 12 χορδή ακουστική κιθάρα, στο φυσικά το τραγούδι του Lesvland. Πάμε λίγο σήματα σταθμού και επανερχόμαστε ως ο νουπ.

0: How I wish I was my cat.
1: Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ξανά Μεγάλη Βρετανία και με ένα πρώτο σίγγλ από ένα εξειδικευμένο άλμπουμ συλλογή που έχει 15 τραγούδια για, για pets, πώς το λένε, για κατοικίδια ζώα. Ακούσαμε τους λατρεμένους Catenary Wires μαζί με τον φοβερό και την πάντα συνεργαζόμενο Brian Bilston στο Undercut. Και με αυτό το τραγούδι είναι οι καλημέρες για πρωτοδεύτερες φορές σε όσους και όσες συνδέθηκαν μόλις τώρα στην όμορφη μας παρέα, αλλά και για εκείνους και εκείνες που βρίσκονται εδώ στην εκπομπή από την αρχή αυτής της πρώτης ώρας, που έχει ένα σχεδόν ελεύθερο θέμα, αλλά βέβαια δεν είναι τόσο ελεύθερο γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που έχω ακούσει και μπορώ πολύ εύκολα να διαλέξω το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν, αυτά να είναι τα προβλήματα, η δυσκολία να διαλέξουμε ποιο τραγούδι θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ανήκει στους Loft, Pete Astor βέβαια, αγαπημένος, καινούριο άλμπουμ και Beautiful Problem, το τραγούδι που έχω επιλέξει.

σχεδόν μέχρι τελευταίας ηχητικής δρανίδας. Ξανακούσαμε το You, Arab Strap βέβαια. Ένα τραγούδι που ακούσαμε και την προηγούμενη Παρασκευή και θα ξανακούσουμε εδώ και παντού, καθώς είναι οι στίχοι αυτοί που εκφράζουν την γενιά μας, την γενιά X που μεγαλώνει και ο θυμός της κατακρατείται και εκφράζεται σφίγγοντας ίσως το μίσχο με τα αγκάθια ενός τριαντάφυλλου και με ένα τραγούδι στο λαιμό. Δεν ξέρω αν φτάνει, αλλά τουλάχιστον δείχνουν εδώ οι Arab Strap ότι συνειδητοποιημένοι είμαστε, αν μη τι άλλο. Don't know what's wrong with me, I'm not half the man I thought I'd be. Είναι η αρχή των στίχων του επόμενου τραγουδιού. Παρόμοια θεματολογίας οι στίχοι βλέπω, αν και δεν το βάζω και στίχημα πως το έχουν βιώσει το πετσί τους αυτήν την απογοήτευση του να μεγαλώνει σε τέτοιο πλανήτη, ο λόγος για τους Lofty Legs και το A Dream I Had. Και το λέω έτσι γιατί είναι πιο πιτσιρικάδες, όχι για τίποτα άλλο, αν και έχουν ένα υπέροχο τίτλο στο άλμπουμ τους του 2026 που λέει ότι τα πλούσια κορίτσια αρέσκονται να κοιτούν πράγματα να πεθαίνουν. A Dream I Had λοιπόν.

Και αμέσως μετά τους Luffy Legs που ναι, δεν είναι άδικο όπως παρατηρήθηκε και από το φίλο Μίτ στο chat, μας φέρνουν στο μυαλό και τους Lemonheads. Περάσαμε στους Easton Loveburns, καθώς ο Φίλιπ Σάτον κρύβεται πίσω από αυτό το moniker Dear Carol, ένα υπέροχο τραγούδι από το 2025, Φίλιπ Σάτον που τον απολαύσαμε με αυτό το σχήμα τις προάλλες. Τον γνωρίζαμε και από τους Comet Gain και από τους Pay Lights, τις υπόλοιπες μπάντες, Kickers of City και Cinema Res and Blue, νομίζω ότι πρέπει να τις ψάξω, που ήταν μέλος της Αγνώ. Και κλείσαμε το back to back to back με τους Real Farmer από την Ολλανδία και το Groningen, αν το λέω σωστά, ή Groningen κάτε μας, με έναν ήχο αρκετά ψυχεδελίζοντα θα έλεγα, και κυρίως στα φωνητικά μου θύμισαν έτσι δεκαετία 60. Αφήνω τώρα λίγο πίσω τις καινούργιες κυκλοφορίες, να πάμε σε μια κολεκτίβα θα τη λέγαμε και αυτή από το Brighton, που τους αγαπάμε πολύ και θέλουμε, εγώ τουλάχιστον, να τους δω πάρα πολύ ζωντανά. Είναι folk punk μπάντα, στο ύφος του punk βέβαια που ήταν κάποτε ή θεωρούνταν οι Astronauts. Πάμε λοιπόν μετά το Run by Animals, γιατί όντως από ζώα περιτριγυριζόμαστε, το ζώο ως βρισιά και όχι ως τους υπόλοιπους έμβιους οργανισμούς. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που τα λέει έτσι πιο σταράτα στους στίχους. Innocence slowly fades. Εδώ βέβαια στην χώρα μας δεν αργοσβήνει, σβήνει πολύ γρήγορα η αθωότητα.

0: What comes to you in this world will come to you in other worlds. What comes to you in this world will come to you in other worlds.
1: Λοιπόν, τι ακούσαμε. Ακούσαμε βέβαια τους Pog και μετά δύο από τις σπουδαιότερες κατ' εμέ επανακυκλοφορίες δίσκων αυτής της χρονιάς. Καταρχάς, Pearls Before Swine, Smile At Me, από το 1972, η μπάντα που με ηγέτη τον Tom Rapp βέβαια και το δίσκο The Man Who Fell to Earth. Εκπληκτικός, ακούστε τον ολόκληρο, αλλά ακούστε και προμηθευτείτε τον επόμενο. Την επανακυκλοφορία ενός δίσκου που πραγματικά αγωνιάς και είναι πρόβλημα πλέον στο οποίο τραγούδι θα διαλέξεις. Ο λόγος για το 1994 που κυκλοφόρησε το Instinct των υπέροχων, πολύ αγαπημένων και φοβερών The Moles από την Αυστραλία βεβαίως, έτσι. Και μέσα από εκεί ακούσαμε το Treble Metal. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα 60's τραγούδι που έχει όμως μία σύγχρονη θεώρηση, αρκετά πιο σύγχρονη τουλάχιστον, από το 1963 που το κυκλοφόρησαν οι Jane Edge και το έχουμε ακούσει και από αυτές βέβαια και από τους Great Society, την Pro Jefferson μπάντα στην οποία τραγουδούσε η Grace Lick, αλλά σήμερα θα το ακούσουμε από έναν άνθρωπο που πολύ αναφέραμε, ο οποίος συμμετέχει και αυτός ο άνθρωπος βέβαια. Η ηχογράφηση εδώ είναι από τον Slaughter Joe, αυτή την μεγάλη περσόνα που μας τίμησε στο φεστιβάλ και με τη συνδρομή του David Masker ξανά, θα ακούσουμε το Sally Go Round the Roses, εκπληκτική εκτέλεση.

Fool βέβαια και το να χαμογελάς αλλά Mark E. Smith είναι αξία ανεκτίμητη και σίγουρα κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Κι αν είναι πρωί ο θορύβος δεν μας πειράζει, κάψτα όλα όπως ακριβώς στην ηχογράφηση του Medicine Show, η Dream Syndicate, με την Kendra Smith να μοιράζεται τους ρόλους με τον αγαπημένο Steve, ερμηνεύουν τον Burn.

σε ένα πινκ-πονκ μεταξύ των ακτών του Ατλαντικού. Πήγαμε από τη Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες και ξαναγυρίσαμε να ακούσουμε στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, τους X-Men, αυτό το garage punk με στοιχεία ψυχεδελικής pop, στα φωνητικά τουλάχιστον, συγκρότημα με το τραγούδι Bad Girls. Έχουμε γυρίσει και στην Creation Records το 1985, 41 χρόνια τέτοιο καιρό πριν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, πριν αυτό το πινκ-πονκ κάνει τη στραβομπαλιά και έρθει στα δικά μας νερά, στη Μεσόγειο πλέον η Σκυτάλη, να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Αφού πρώτον σας ευχαριστήσω για την καλή παρέα, υπερευχαριστήθηκα εγώ το επεισόδιο σήμερα, δηλαδή χάρηκα με τη μουσική, σχεδόν χόρευα μπορώ να σας πω, ελπίζω να πέρασε η διάθεση αυτή προς τα έξω. Εμείς θα τα πούμε εκεί έξω, και αν δεν τα πούμε την επόμενη Παρασκευή λογικά και θα είμαστε πάλι ξανά μαζί εδώ παρέα όπως συνηθίζουμε 16 χρόνια τώρα. Μεσόγειο είπαμε και συγκεκριμένα Πατραϊκός κόλπος. Πάμε λοιπόν στην πόλη που βρέχεται από αυτόν τον κόλπο να συναντήσουμε την νέα μπάντα του Βασίλη του Μαγκλάρη και κάποιων άλλων μουσικών με προϋπηρεσία στα μουσικά δρόμενα της χώρας, με ένα συγκρότημα που λέγεται Not My Day και το B-side του πρώτου του single, το European Union Orphan Song, είναι αυτό που θα κλείσει το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, να είσαστε καλά. Γεια χαρά!

Γεια και χαρά, εδώ στο Strummer Radio, η εκπομπή Totally Wired. Επιστρέψαμε μετά από μια εβδομάδα που έλειπα, καθώς παίζαμε με τους Low Ceiling στο τέταρτο Pop Underground Festival στην Αθήνα, στο One Club. Είχαμε πάει και τις δύο ημέρες, παίξανε πολύ ωραία συγκροτήματα, το χαρήκαμε. Εμείς κλείσαμε το φεστιβάλ, παίξαμε τελευταία τη δεύτερη μέρα. Σήμερα τώρα στην εκπομπή θα παίξω έτσι πάλι όπως άλλες φορές διάφορα είδη μουσικής. Θα παίξω και δύο κομμάτια από συγκροτήματα που πιο πολύ έτσι μου αρέσανε από το φεστιβάλ και ένα άλλο που σχετίζεται κάπως, θα πω μετά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με δύο κομμάτια, με δύο συγκροτήματα αμερικάνικα, σκληρό ήχο. Και στην πορεία θα ακουστούν και άλλα πράγματα διαφορετικά. Πάμε τώρα, είναι ένα συγκρότημα, η Excellence, το κομμάτι Bank από τον δίσκο Atonement.

Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε ένα συγκρότημα που πρέπει να είχαν βγάλει τη δεκαετία, τέλη δεκαετίας με μέσα 80. Είναι η Laughing Hyenas, οι γελαστές Hyenas. Ένα αμερικάνικο συγκρότημα, έτσι κλασικός δίσκος θεωρείται το πρώτο τους, κάπως, Life of Crime λέγεται. Και θα ακούσουμε το κομμάτι Everything I Want.

Τώρα θα πάμε σε ένα σε κάτι άλλο. Θα ακούσουμε τον Fred Frith, τον Fred Frith, έναν Άγγλο κιθαρίστα πειραματιστή σε ακραίο βαθμό. Είναι γνωστός ιδρυτικό μέλος των Henry Cow της δεκαετίας του 70. Ήταν σε αυτή τη σκηνή την Canterbury scene εκείνης της εποχής, αυτό το progressive avant rock κύμα, ας πούμε. Εδώ αυτός έχει βγάλει πολλούς δίσκους σε μεγάλη ηλικία από το 2000 μέχρι σήμερα, πράγματα που είναι αρκετά πειραματικά. Εγώ εδώ βρήκα έναν δίσκο του 1987 και ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να ακούγεται πιο εύκολα. Αυτό το κομμάτι λέγεται The Golden 80s. Είναι από έναν δίσκο που λέγεται With Enemies Like These, Who Needs Friends, και είναι μαζί με έναν άλλον μουσικό που λέγεται Henry Kaiser.

Χαρακτηριστικό αυτού του μουσικού και τον Henry Cao το δεκαετία του 70 ήταν ότι δεν υπάρχει καμία αρμονία στην διαδοχή, πώς διαδέχεται μία νότα την άλλη, όπως είναι στις πιο παραδοσιακές μουσικές, ακόμα και στη jazz. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό τους. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τους Lounge Lizards. Εδώ τον Τζον Λούρι, τον σαξοφωνίστα, γνωστό για τη σχέση του με τον σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους και ως ηθοποιό. Από τον γνωστό τους δίσκο Voice of Chunk, το κομμάτι Bob the Bob.

Και τώρα θα συνεχίσουμε με έναν Άγγλο μουσικό, κιθαρίστα και πολλά άλλα, πολυπράγμων. Ο Μπιλ Νέλσον είναι αυτός. Έπαιζε σε ένα συγκρότημα της δεκαετίας του 70, τους Bebop Deluxe. Εδώ είναι προσωπική καριέρα στα 80's. Έτσι post-punk, new wave καταστάσεις, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Do You Dream in Color, από τον δίσκο πώς λέγεται αυτό, Quit Dreaming and Get on the Beam.

Τώρα θα ξανακούσουμε τον Μπιλ Νέλσον, αλλά με ένα σχήμα που είχε κάνει πριν την προσωπική του καριέρα, Μπιλ Νέλσον's Red Noise, και από τον δίσκο Sound on Sound θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Revolt into Style.

Λοιπόν, ήρθε τώρα η ώρα να βάλουμε κάποια κομμάτια σχετιζόμενα με το φεστιβάλ που έγινε στο Un Club Παρασκευή Σάββατο, το Pop Underground Festival. Εδώ θα ακούσουμε ένα κομμάτι από το συγκρότημα που παίζει ο φωτογράφος του φεστιβάλ, που ήταν εκεί και είχε κάλυψε όλη τη φάση. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε όμως, είχαμε γνωριστεί, είχαμε περάσαμε και ώρα μαζί, χαβαλέδες, μπύρες και τα λοιπά, αλλά δεν το συγκράτησα το όνομά του. Αλλά θα ακούσουμε το συγκρότημά του που λέγονται Campage Veloset και ένας ωραίος δίσκος που τον άκουσα, Bon Sick Bon Genre. Genre, τέλος πάντων, και θα ακούσουμε το κομμάτι Vito Satan.

Πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που έπαιξε τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ. Αυτή να πω ότι ίσως να ήταν το συγκρότημα που μου αρέσαν περισσότερο από ό,τι είδα και άκουσα εκείνη τη βραδιά. Είναι η Lovely Basement, από τον Brighton νομίζω. Είναι ένας δίσκος εδώ που λέγεται Lowlands. Αυτό το συγκρότημα έτσι ήταν πιο ήρεμο, έτσι στα tempo και αυτά σε σχέση με τα άλλα συγκροτήματα. Είχαν ένα ωραίο συνδυασμό αμερικάνικης μουσικής, ας πούμε, τα παίξηματα και ο δεύτερος κιθαρίστας, κάποια πράγματα έτσι που μου αρέσαν αυτά που έπαιζε, με το αγγλικό, με έναν αγγλικό συνδυασμό στα φωνητικά της κυρίας εκεί που τραγουδούσε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε αυτό, ένα κομμάτι τους που άκουσα και μ' άρεσε. Το παίξαν και στο live νομίζω. Cornstalk Girl.

Πάμε τώρα και σε μια άλλη μπάντα που μ' άρεσε πολύ, που ήταν το live έτσι χύμα και αυτό ήταν το ωραίο, η Action Painting, ένα συγκρότημα της αρχές δεκαετίας 90 με τέλη 80. Αυτό το μουρλοκομείο τραγουδιστής που έπαιζε κιθάρα, νομίζω Άντριου Χίτσκοκ λέγεται. Εδώ είναι ένα κομμάτι που το παίξαν και στο live. Δεν ξέρω, δεν είναι από την κανονική εκτέλεση. Είναι από ένα radio session, στο Brighton. Είναι σε ένα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει με διάφορα κομμάτια μέσα. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε λέγεται Collapsing Cloud.

Αμώ τα κομμάτια είναι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Θα ακούσουμε ένα 60 συγκρότημα αγγλικό, έτσι ψυχεδελικό pop. Λέγονται The 23rd Turn Off. Και ο δίσκος λέγεται The Dream of Michelangelo και το κομμάτι αυτό Michelangelo.

Λοιπόν, τώρα θα κάνω μία αλλαγή που είναι κάπως άσχετη και θα συνεχίσουμε με διαφορετική μουσική. Καθώς αυτό το κομμάτι που θα παίξω είναι φετινό, είναι άλλο είδος μουσικής, είναι άλλη κατάσταση εντελώς. Κατά κάποιο τρόπο μπορείς να πεις ότι έχει ένα κοινό το προηγούμενο κομμάτι με το αυτό που θα βάλω, είναι κάπως, έχουν ένα είδος ψυχεδέλειας μέσα. Θα ακούσουμε ένα ηλεκτρονικό κομμάτι τώρα, το Boards of Canada, ένα καινούριο κομμάτι που βγάλουν, θα βγάλουν καινούριο δίσκο, το οποίο λέγεται Prophecy at 100, 1420 megahertz.

Συνδύασα ένα κομμάτι τώρα που ακούσαμε Boards of Canada με αυτό που ακούστηκε τώρα, αυτό το ambient κομμάτι από τους Slow Attack Ensemble, November 1st in Detroit λεγότανε. Τώρα θα πάμε σε κάτι πιο rave της δεκαετίας του 90. Θα ακούσουμε τους Bizarre INC, το κομμάτι Raise Me, A Session Mix.

Τώρα θα ακούσουμε ένα κομμάτι των Neville Brothers με τους Masters at Work, που είναι αυτοί, έτσι πειράζουν κομμάτια, τα μιξάρουν ξανά, γνωστά κομμάτια εκείνης εποχής. Το κομμάτι Flying Like an Eagle, Sleeping Dub.

πάμε τώρα πάλι σε ένα μίξ των Masters at Work, σε ένα κομμάτι των Saint Etienne τώρα, το γνωστό κομμάτι Only Love Can Break Your Heart. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να ακούσουμε τώρα τους Loose Ends με τον DJ Premier, αυτόν τον παραγωγό της hip hop παλαιάς κοπής, και είναι Gangstar Remix, A Little Spice το κομμάτι.

Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής με αυτά τα ετερόκλητα πράγματα που ακουστήκανε. Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα, Total Wired, εδώ για το Summer Radio. Θα κλείσουμε με έναν hip-hop καλλιτέχνη πρόσφατο. Το καταλαβαίνεις αυτό και από την παραγωγή της μουσικής. BJ The Chicago Kid και το κομμάτι Feel The Vibe. Σας χαιρετώ.

0: The sky, let me go down the line. We all burn and die.
1: Burn, ένα από τα έτσι, πιο δημοφιλή κομμάτια του folk Αμερικάνου Zach Bryan, ένα κομμάτι που έγινε γνωστό, που πλέον γίνεται αρκετά από τα μέσα δικτύωσης και έγινε και πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Ζακ μιλάει ουσιαστικά για την θνητότητα, για την επιθυμία μας για μια πιο απλή ζωή, για την ανάγκη μας να ζούμε τη ζωή στο έπακρο, και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε αυτήν την εκπομπή με τις επιλογές που κάνουμε, επιλογές να αλλάξουμε τη ζωή μας, να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή, είτε έχει να κάνει αυτό με σχέση, είτε έχει με δουλειά, είτε έχει με πόλη, είτε έχει να κάνει με το να αλλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και έτσι συνεχίζουμε με Μίψο και People Change.

Benjamin Todd, I Will Rise, ένα κομμάτι, αν κάποιος ξέρει πώς είναι να πέφτεις και να σηκώνεσαι, είναι σίγουρα ο Benjamin Todd. Και θα συνεχίσουμε με αυτή την προσωπική αλλαγή λίγο, με ένα κομμάτι του Jason West, το Lone Wolf, ένα κομμάτι ουσιαστικά που μιλάει για την νομαδική ζωή, για τη μοναξιά, αλλά και την ελευθερία που έχει αυτή η μοναξιά ενός περιπλανόμενου εργάτη ή ενός ταξιδιώτη.

Και μετά από την Laura Marling και το Where Can I Go, που μπορώ να πάω, θα συνεχίσουμε με Devil Makes Three και το κομμάτι τους Wheels, ένα κομμάτι για τους ανθρώπους που λείπουν πάρα πολλούς μήνες από τον τόπο τους και ανυπομονούν να επιστρέψουν επιτέλους στο σπίτι τους.

Και συνεχίζουμε με Trampled by Turtles, ένα αγαπημένο συγκρότημα και το κομμάτι του Quitting is Rough, δηλαδή το να ξεκόψεις ή το να απαραιτηθείς είναι πολύ σκληρό. Ένα κομμάτι που επικεντρώνεται στην προσπάθεια των ανθρώπων, ενός ανθρώπου στην προκειμένη, να βρει τη δύναμη για να μπορέσει να ξεκόψει από καταστάσεις που και τον φθείρουν και τον προκαλούν δυσκολία και να εστιάσει σε ό,τι είναι αληθινό στη ζωή του.

Amigo the Devil, Another Man's Grave, ένα κομμάτι που μιλάει για τη στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι οι συνήθειές μας, οι ρουτίνες μας, η συμπεριφορά μας δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό μας εαυτό, αλλά περιγράφουμε μια κατάσταση σαν να είμαστε έτσι σε μια κατάσταση κάθαρσης κατά κάποιο τρόπο, που είμαστε παγιδευμένοι στην αποδοχή της αλήθειας που ζούμε και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση να αλλάξουμε. Και με αυτό το κομμάτι θα περάσουμε στο επόμενο, με αυτή την αφορμή του John Anderson που λέγεται «I'm just an old chunk of coal, but I'm gonna be a diamond». Είμαι έτσι ένα κομμάτι κάρβουνο, αλλά θα γίνω διαμάντι.

Και πάμε λίγο να μιλήσουμε όταν δεν περνάμε πολύ όμορφα στη δουλειά μας, κάτι που συμβαίνει δυστυχώς συχνά, και με τον Johnny Paycheck να λέει το κομμάτι του «Take this job and shove it», ένα κομμάτι που εκφράζει τη συσσωρευμένη αγανάκτηση και την πικρία των ανθρώπων εργατικής τάξης, ο οποίος δουλεύει πολύ σκληρά σε ένα εργοστάσιο για 15 χρόνια, χωρίς όμως δυστυχώς καμία αναγνώριση.

Και συνεχίζουμε με Bob Dylan, που μάλιστα πριν από λίγες μέρες γιόρτασε και τα 25 του... 85 του γενέθλια. Και μιλάμε για ένα κομμάτι του 1965, το Maggie's Farm, ένα από τις έτσι, πιο διάστημες στιγμές, ένα κομμάτι που ουσιαστικά είναι από τα πιο σημαντικά και επαναστατικά κομμάτια του Dylan. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε.

Black Rebel Motorcycle Club. Είχα και αυτή την πάντα την τύχη να τους ακούσω πριν από, νομίζω, παραπάνω από 10 χρόνια. Ένα υπέροχο, υπέροχο live τότε. Still Suspicion Holds You Tight. Πολλές φορές πράγματα, υποψίες μας κρατάνε πίσω. Αλλά θα συνεχίσουμε με Roger Miller και King of the Road, για εμάς που δεν φοβόμαστε να πάρουμε το δρόμο και να γίνουμε οι βασιάδες του.

Johnny Cash, Give My Love to Rose. Ένας ετοιμοθάνατος άντρας, ξέρει ότι δεν θα προλάβει να φτάσει στο σπίτι του και δίνει στην αφηγητή τα λιγοστά χρήματα που έχει και του ζητά να πάει στην πόλη του να βρει τη γυναίκα του, τη Rose, και το μικρό του το γιο, και να μεταφέρει τα τελευταία του λόγια, λέγοντας τη Rose ότι πλήρωσε το χρέος του στην κοινωνία και ότι την αγαπούσε μέχρι την τελευταία του πνοή. Ένα πολύ συγκινητικό κομμάτι του Johnny Cash. Και με ένα ακόμα συγκινητικό κομμάτι θα περάσουμε στον John Moreland και το You Don't Care For Me Enough To Cry, στην αντιπέρα όχθη της αγάπης, όταν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προχωρήσεις και να αφήσεις τον σύντροφο που θεωρείς ή που ουσιαστικά δεν σε αγαπάει όσο θα έπρεπε.

Old Crow Medicine Show, I Hear Them All, ένα κομμάτι που έτσι από πολλούς θεωρείται σαν ο σύγχρονος διάδοχος του κλασικού τραγουδιού του Woody Guthrie, το This Land Is Your Land, μόνο λόγω του γεγονότος ότι μοιράζονται την ίδια ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και για ενότητα, και συνεχίζουμε με Builders and the Butchers και Short Way Home.

Tom Waits και Tango του Little Shore φυσικά. Και κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, 3.30 με 5. Και συνεχίζουμε. Το τελευταίο μας κομμάτι είναι Becky Buller και το κομμάτι της Ride On By. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους ήσασταν μαζί σήμερα και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.

τώρα καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Η εκπομπή λέγεται Antiviral, το τι και το γιατί θα τα εξηγήσουμε στην πορεία. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τις αγαπημένες μας Electra Lane από τα Early Zeros και το Film Music. Οι παλιότεροι ακροατές κάτι αναγνώρισαν και σε αυτό. Συνεχίσαμε με την πιο πρόσφατη δουλειά της Verity Sassman, της μπροστάρισσας των Electra Lane. Λέγονται Memorials, είναι ένα σχήμα που έχει φτιάξει μαζί με τον Matt από τους Wire. Ένα ακόμα κομμάτι από τους Memorials στην περσινή τους δουλειά που ήταν εξαιρετική.

Η συνεργασία της Verity Sassman από τις Electra Lane με τον Matthew Sims στον Wire ξεκίνησαν για να φτιάξουν κάποια soundtrack για κάποια ντοκιμαντέρ. Θα μιλήσουμε για αυτά τα ντοκιμαντέρ σε άλλη εκπομπή στο μέλλον. Και κατέληξαν να κολλήσουν αρκετά. Βέβαια, είχαν ήδη γνωριστεί επειδή ήταν

και θέλει και λίγο σκάλισμα, ας πούμε, στο τι να βάλεις, τι να μην βάλεις. Αλλά ο Andy Moore είναι από τους τρομερούς Ολλανδούς The X. Πάμε λοιπόν εκεί πίσω στα 80's.

The Well-Known Soldier από το 1983 και τους Ολλανδούς The X, μια μπάντα που ξεπήδησε μέσα από το κίνημα των καταλήψεων στη δεκαετία του 80 εκεί στο Άμστερνταμ και στην υπόλοιπη Ολλανδία. Θα μείνουμε Ολλανδία, θα πάμε Ρότερνταμ όμως, μια πρόσφατη αδυναμία από τη χώρα της του Λίπας ας πούμε. Είναι η Λιούσμπεργκ.

Η Γκίζ λοιπόν δεν με είχε κερδίσει εξ αρχής αυτό το άλμπουμ. Ήταν βραδιφλεγές, αλλά άξιζε. Αυτό νομίζω και πολλοί άλλοι συμφωνούν ότι ήταν από τις καλύτερες δουλειές που κυκλοφόρησαν πέρσι. Τώρα λοιπόν στις διάσπαρτες indie κοινότητες ανά τον πλανήτη, το buzz που λένε, γίνεται για 3 νέα άλμπουμ. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον κάθε δίσκο στη συνέχεια. Κατά σειρά, My New Band Believe, Plantoid και PVA. Πάμε πρώτα με τους My New Band. Είναι ο τύπος από τους... κάτσε να θυμηθώ πώς λέγανε. Black Midi, ναι.

Αυτή είναι η Plantoid. Λίγο πριν ήταν η My New Band Believe. Εντάξει, δεν ξετρελάθηκα και με τους δύο δίσκους, για να είμαι ειλικρινής. Οι PVA που ακολουθούν, κάτι μου πάνε.

Αυτή ήταν και η PVA μέσα από το φετινό No More Like This και εμείς έτσι θα κάνουμε, δεν θα συνεχίσουμε άλλο έτσι. Θα πάμε πρώτα σε μια σπουδαία επιστροφή, άλμπουμ νούμερο 43 για τους Guided by Voices. Ο Robert Pollard πραγματικά δεν πιάνεται ο τύπος. Και διάλεξα το τραγούδι που έχει τον πιο χαρακτηριστικό τίτλο για τους Guided, λέγεται We Outlast Them All. Και όντως, έτσι θα γίνει στο τέλος.

Η φετινή κυκλοφορία των Guided by Voices για τη συνέχεια. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι Ιδανή Ice Age.

Έρχονται με φόρα, μπήκανε με άνεση στη λίστα εξαμήνου για φέτος, οι Ice Age που μόλις ακούσαμε. Για τη συνέχεια πάμε Βρετανία, με παρόμοια γκάζια νομίζω, οι Molotovs.

Σαν νεράκι πέρασε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και στο chat. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και εκεί στην ακρόαση που είστε διάφοροι. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα από Ελλάδα. Είναι και αυτό στη λίστα εξαμήνου και νομίζω θα μείνει και στη λίστα της χρονιάς. Είναι η νέα δουλειά του frontman των Μπαζούκα, του Ξάνθου. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Τους είδα live την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Είναι σε τρομερή κατάσταση τα παιδιά. Άλλο line-up. Περίμενα ότι θα βλέπα κι άλλες φάτσες εκεί στο Σώμα. Σώμα λοιπόν λέγεται το νέο project του Ξάνθου. Μπλεξίματα, το κομμάτι που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Γεια χαρά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή στις 5.

good? I mean, if you need a date?

Βγαίνει νωρίς το πρόσωπο του, καθρεπτίζεται στις μιλιές μας, στις ματιές μας, στις κραυγές μας, στις καρδιές μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ 10 η ώρα και εμείς πίστε στο ραντεβού μας θα παρουσιάσουμε σήμερα το 12ο μέρος της μεγάλης ενότητας The Underrated. Artwork, όγκρος καλλιτέχνης και ψυχοαισθητικά συνοδοιπόρος MG Salontai, αποκλειστικά για σας εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και πρώτο θέμα για σήμερα.

Από το Colorado ξεκινήσαμε απόψε με το εξαιρετικό heavy folk quartet των Propinquity και το ομότιτλο δίσκο τους από 1972 «End I a Fairy Tale Lady» το θέμα που ακούσαμε, κάτι που μας επιβεβαιώνει ότι ήταν πολύ πιο ταλαντούχοι και φάνταστοι από τις περισσότερες μπάντες του είδους της εποχής του. Μεταφερόμαστε Ηνωμένο Βασίλειο.

Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόμαστε και μόλις ακούσαμε Rosemary Lane από το τρίο των Shortage με τον κύριο Davis Smith στις κιθάρες και το ομότιτλο Private Press Album τους από το 1980, θεωρώ δεδομένο πως θα είχαν υπογράψει συμβόλαιο με την Decca ή τη CBS μια δεκαετία νωρίτερα. Παραμένουμε Ηνωμένο Βασίλειο και να ακούσουμε τον κύριο Davis Smith επίσης με την κυρία Johnny Dining.

Ηνωμένο Βασίλειο παραμείναμε για να ακούσουμε Bring the Rain από τον κύριο Dave Smith, τον Shoreditch και τη δεσποσίνη Judy Dining μέσα από το LP του 1983 με τίτλο Waiting for the Change, ηχογραφημένο στο Newcastle, κυκλοφορημένο από τη Rubber Records. Το ακουστικό αριστούργημα έφτασε στο νούμερο 3 στο UK Melody Maker Folk. Επιστρέφουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντάκι, με τη δεσποινίδα Φέλης Χάουελ στις φωνές και τον κύριο Ριτς Λάιον σε όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό το υπέροχο private press με τίτλο το όνομά τους, μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε Only You, ενώ φαίνεται σχεδόν έγκλημα το γεγονός ότι μια τόσο καλογραμμένη κυκλοφορία αγνοείται, ενώ θα έπρεπε να ήταν επιτυχία και τότε και θα μπορούσε να είναι ακόμα και σήμερα. Φύγαμε για Αυστραλία.

ήταν ο κύριος Φρανσίσκους Χένρι, μετανάστης από τη Χάγη της Ολλανδίας στην Αυστραλία. Εκεί ολοκλήρωσε τις σπουδές του, έγινε πτυχιούχος καθηγητής τεχνών και χειροτεχνίας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έγραψε πολλή μουσική για παιδιά και κάποια εξαιρετικά singer-songwriter albums, όπως το Gabriel's Mother's Highway από το 1972, μέσα από το οποίο εμείς κάναμε ακρόαση στο θέμα Friendship, γρήγορα πίσω στην Αμερική.

Έναν καλλιτέχνη από το Milwaukee του Wisconsin μόλις ακούσαμε ήταν ο κύριος Jim Spencer, τον γνωστό στους σχετικούς του είδους Major Arcana, στο θέμα What Am I Doing Here από το LP Second Look, ένα private press του 1974. Βρισκόμαστε εδώ στο Strummer Radio και ακούμε το 12ο μέρος μεγάλες ενότητες The Underrated, ενώ το επόμενο θέμα θα είναι χαρισμένο για όλους και όλες εσάς που βρισκόμαστε και απόψε εδώ και κάνουμε συνακρόαση με τις θερμές μου ευχαριστίες. Horatius Rex και Strange Oracle, καλή σας ακρόαση.

όπως φαίνεται και στο βιβλίο 6001 Record Collector Dreams του θηριώδους αυστριακού συλλέκτη κυρίου Hans Pokora, το The Memoirs of Hackerford Ward, Goodbye Cape Town, από το 1972 και με σπανιότητα 5 αστέρων, αυτό το private press δισκοπότηρο του κυρίου Peter Whale, Νότιος Αφρική, αρχικά περιοριζόταν σε μόλις 200 αντίτυπα και περιλάμβανε συνολικά 4 τραγούδια. Εμείς μόλις ακούσαμε ένα από αυτά. Ήταν ένα απόσπασμα από το 8 λεπτό περίπου One Quiet Sultry Sunday, Ηνωμένες Πολιτείες, για τη συνέχεια.

Wilmington, Delaware, Ηνωμένες Πολιτείες, και σε συνεργασία με το γνωστό παραγωγό jazz, κύριο Ed Mitchell, το Private Press Abyss του 1973 από τον κύριο Rob Kunkel, ήταν η τελευταία κυκλοφορία της Tumbleweed, εταιρείας δίσκων εννοώ, αφού η γνωστή Gulf and Western διέκοψε τη χρηματοδότηση μετά από απώλειες άνω του 1 εκατομμυρίου. Εδώ εμείς ακούσαμε το θέμα Whisper News και μεταφερόμαστε Georgia.

Ο κύριος Πατ Τέρι εδώ με την παρέα του. Ήταν ένας καλλιτέχνης με έδρα τη Τζόρτζια και ένας από τους καλλιτέχνες της πρωίμης Jazz Music που ξεχώρισαν ως τραγουδοποιοί. Το Pat Terry Group, μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε το θέμα Holding On, βρήκε το δρόμο του για τα δισκοπολία από την πασίγνωστη στο χώρο Μυρ το 1975. Για τη συνέχεια Καναδάς.

Το The Music in Us All είναι ένα σπάνιο private press psychedelic folk album που κυκλοφόρησε το 1976 από το ντουέτο της κυρίας Chris και του κυρίου Dale O'Brien. Ξεκίνησαν από τη Μινεάπολη, της Μινεζότα, Ηνωμένες Πολιτείες και μόλις μας τραγούδησαν Memory Self από αυτό το περιζητήτο από συλλέκτες δίσκων και λάτρες της vintage μουσικής album. Εδώ θέλω να πω ότι όλο αυτό το υλικό με ιδιαίτερη φροντίδα για τους ακροατές, ετοιμάζοντας όσο είναι δυνατόν να παρουσιάζουμε εκτός της καλής παραγωγής και υλικό κάποιας ποιότητας, όσο και σπανιότητας, που εκτιμώ ότι είναι κάπως δύσκολο να ακουστεί οπουδήποτε αλλού, πλην του Strummer και του Strange Oracle. Για τη συνέχεια, Comfort Station.

Taking the Field ακούσαμε από το country folk rock σχήμα των Comfort Station και το Super Air ομώνυμο Private Press Album 1976, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως στο σχήμα συμμετέχει ο κύριος Doug Reynolds, παλαιότερα μέρος των γνωστών στους σχετικούς του είδους CA Quintet. Ενώ 3 χρόνια πριν, Νέα Υόρκη,

Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες, με τις κυρίες Πατρίτσια Γκέφελ, κιθάρες, και Τζόντι Άντριους, φωνές, ή αλλιώς Heaven and Earth. Από την Πενσιλβάνια στη Νέα Υόρκη με πολλές περιφερειακές συναυλίες και έναν πανέμορφο και καλογραμμένο από όλες τις απόψεις δίσκο του 1973 με τίτλο Refuge, μέσα από το οποίο εμείς φροντίσαμε να σας παρουσιάσουμε το θέμα Jenny.

Νεμπράσκα, βρισκόμαστε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να ακούσουμε το θέμα «Say You Will Be With Me» μέσα από τον ομότιτλο δίσκο του κυρίου Danny Guy 1972. Κάπου ανάμεσα στο UFO του Sullivan και το Πέρσμπο Βοσοάν εκτιμώ θα μπορούσαμε να το βάλουμε στη δισκοθήκη μας, με κάποια από τα θέματα του κυρίου Danny Guy να είναι πολιτικής φύσης και γενικότερης hippie θεματολογίας, για να βρεθούμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ηνωμένο Βασίλειο, Hey Mr. Schoolboy, από τον Άγγλο μουσικό κύριο Ray Austin και το δίσκο του New Horizons 1976. Θα σας αποχαιρετήσω με το θέμα Who Stole the Ivy του κυρίου Chet Nichols από το Time Loop 1972. Ήταν το 10ο μέρος μεγάλης ενότητας The Underrated. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα εδώ στο Strummer Radio, Rasius Rex και Strange Oracle. Και βεβαίως μαντέψτε τι σας έχω για τη συνέχεια. Βεβαίως, extraterrestrial friendly sounds ακολουθεί με τον συμπαραγωγό Nick Papp να προθερμαίνει ήδη από ό,τι ξέρω τα pick-up. Από μένα, καλή σας νύχτα. Shaking heads.

Καλησπέρα. Extraterrestrial Friendly Sounds και αναλαμβάνω τη σκυτάλη βαρύ καθήκον μετά τις φοβερές και εκπληκτικά αισθαντικές μουσικές του Οράτιου. Και λοιπόν, πολλά μπορούν να συμβούν σήμερα εκτός από ένα. Να ταξιδεύσουμε στο χρόνο και να χορέψουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. One Night Jacks, Down on My Knees. 2-3 single κυκλοφόρησαν από το Illinois, αγνώστων λοιπόν στοιχείων.

τα κόμμα Washington και The Sonics. Have Love, Will Travel. Το συγκρότημα που με αυτό ξεκινήσαν όλα. Με το single βέβαια The Witch, αλλά το Have Love, Will Travel έγινε μάλλον ένα από τα trademark τους, τραγούδι που περιλαμβάνεται και στο πρώτο ολοκληρωμένο τους δίσκο, Here Are The Sonics, από το 1965. Ως ξεχωριστό single δεν κυκλοφόρησε πολύ και είναι φυσικά αφιερωμένο στον συμπαραγωγό Ράτιο, που το είχε παράπονο στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν έχει ακουστεί ποτέ. Να το λοιπόν. Και αμέσως πριν η Them βέβαια, British Invasion στα καλύτερά του, διασκευάζοντας το blues standard Baby Please Don't Go από το 1964, το δεύτερο τους single, με τον Van Morrison ακόμα στα φωνητικά. Ναι. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από εκείνη την εποχή. Γιατί συνέχεια ξαναγυρνάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Red Beard and the Pirates, Georgia, 1966, Go On, Live το τραγούδι, από ένα εκπληκτικό φαζ μετεωρίτη. Γιατί δεν ξαναηχογράφησαν τίποτα άλλο οι Red Beard and the Pirates.

Μόλις ακούσαμε τους The Nas από τη Φιλαδέλφια στο τραγούδι Open My Eyes από το 1968

που αποτελεί και το παρθενικό του σίγγλ. Η The Nas ήταν το μουσικό όχημα του περίφημου παραγωγού στις δεκαετίες του 60 και 70, Todd Rundgren. Και μάλιστα κυκλοφόρησαν 3 δίσκους μακράς διαρκείας, κάθε φορά με διαφορετικό όνομα, αρχικά ως The Nas, μετά ως Nas Nas και μετά ως The Nas 3. Να αναφέρουμε επίσης ότι αυτό το τραγούδι ακούγεται και στο soundtrack της ταινίας τρόμου The Mad Room από το 1969. Και αμέσως πριν τους The Nas παραβιάσαμε λίγο τα χρονικά μας όρια. Ήταν 1976. Από το 1976 ο Ιταλός τραγουδοποιός Armando Pulente δεν φαινόταν καθόλου για την προφορά του, όμως σπάνιο για Ιταλό μουσικό, με το μοναδικό του single Blowing My Mind. Νομίζω όμως άξιζε. Εκπληκτικό φαζάρισμα και φαρφίσα να βρίσκεται στην εκπομπή. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε 2 τραγούδια από τους The Misunderstood. Θα τα πούμε στη συνέχεια για αυτούς. Πρώτα το My Mind και ακολούθως Children of the Sun.

Αυτή ήταν η Καλιφορνέζη The Misunderstood. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, το My Mind, είχε παραμείνει ακυκλοφόρητο τότε, στη δεκαετία του 60. Επανακυκλοφόρησε σε μια συλλογή που περιείχε όλα τους τα 7 ίντσα και τα demo τους. Το Children of the Sun είναι από το 1967, αποτελεί το τρίτο του single και φυσικά οι The Misunderstood είχαν χαρακτηριστεί ως οι Αμερικάνοι Yardbirds, χαρακτηρισμός μάλλον που τους χάρη σε αυτόν μάλλον καταφέραν να περιοδέψουν σπάνιο να γίνει αυτή η αντίθετη διαδρομή στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μάνατζέρ τους ήταν ο Τζον Πιλ, ο διάσημος και περίφημος Βρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, και μάλιστα σε μια συνέντευξή του λίγο πριν πεθάνει, πάντα τους μνημόνευε, αλλά ακόμα και στα στερνά του που λένε, τους ανέφερε ως μια από τις 10 καλύτερες μπάντες που είχε δει ποτέ ζωντανά στη σκηνή. Γιατί συνέχεια Electric Prism από το Texas, Time Change, 3-7 ίντσα, αυτό κυκλοφόρησε το 1968, γκαραζό ψυχεδέλεια συνέχεια και απολαύστε τους. Electric Prism.

βαριά ψυχεδέλεια και από τους Blue Condition επίσης, με το Coming Home από το Illinois ή Blue Condition, ένα 7 ίντσο όλο και όλο, και για τη συνέχεια Νότια Καρολίνα 1967, The Tombstones, I Want You. Και όπως το ακούσετε, ελπίζω να συμφωνήσετε μαζί μου, μας άφησαν δυστυχώς μόνο μια κυκλοφορία. Οι Tombstones, όπως δηλώνει και το όνομά τους, υπάρχει και μια ιστορία για αυτούς, προκειμένου να εδραιώσουν τη φήμη τους, όντως σε μια ζωντανή του εμφάνιση έστησαν μια επιτύμβια πλάκα πάνω στη σκηνή.

Mod Freakbeat μέσω Ιταλίας. Πρόκειται για τους Βρετανούς The Sorrows, οι οποίοι κάναν και ένα μικρό πέρασμα από τη Φινλανδία. Τελικά όμως μετεγκαταστάθηκαν στην Ιταλία. Εκεί κάναν τη μεγάλη τους καριέρα. Είχαν αποδοχή από το, ευρύ αποδοχή από το κοινό. Το πιο γνωστό του τραγούδι είναι το No, No, No. Εδώ είμαστε στο 1966. Το τραγούδι ονομάζεται Υπότρον και είναι το soundtrack της Eurospy ταινίας. Συνηθίζονταν τότε στο πνεύμα του James Bond. Μιζιώνε Υπότρον. Αμέσως πριν ήμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αϊόβα, με τους We Who Are, Lost Trip, το τραγούδι τους, η μοναδική τους ηχογράφηση από το 1967 και για τη συνέχεια Sir Walter Raleigh, 1965, If You Need Me, ψευδώνυμο είναι, πρόκειται για τον μετέπειτα drummer των Buffalo Springfield. Οι Sir Walter Raleigh είχαν ηχογραφήσει και ο Sir Raleigh and the Coupons. Εδώ είναι το τρίτο του single από τα τρία συνολικά που κυκλοφορήσανε. If You Need Me.

Και μετά του Sir Walter Raleigh ακούσαμε τους The In που εκλιπαρούν για χρόνο Just Give Me Time από το 1967 και την μοναδική τους επίσης ηχογράφηση, μουσική τους αποτύπωση. Έχουμε COSB στην τελική ευθεία, θα πέσουν αντίστοιχα οι ρυθμοί, θα περάσουμε στην αγαπημένη moody φάση Texas, αλλά ιδιαζόντως movie The Revolvers When You Were Mine από το 1967 θα μας τραγουδήσουν ακολούθως.

με τα, από τα δύο Moody κομμάτια, ήταν οι Revolvers, When You Were Mine, ακολούθησαν οι The Patriots από την Iowa, As Fall The Leaves, και το 1966 στο μοναδικό του Σεφτάιντσο. Θα κλείσουμε με μια ακόμα μικρή παράβαση του χρονολογικού ορίου της εκφοβής, Blue Oyster Cult, Then Came the Last Days of May. Νομίζω όμως θα το απολαύσετε, ταιριάζει στο ύφος, αν και το τραγούδι έχει μια βιωματική περίπου ιστορία και βίαιη, θα μπορούσε να έχει γίνει και ταινία, σαν το Easy Rider. Πρόκειται για τη δολοφονία τριών φοιτητών από τη Νέα Υόρκη, εκ των οποίων ο ένας ήταν και γνωστός του κιθαρίστα και βασικού συνθέτη του Blue Oyster Cult, Buck Tharma, οι οποίοι πήγαν να αγοράσουν χασί στο Τέξας, αλλά εκεί οι πολιτές τους τους έστησαν ενέδρα, τους δολοφόνησαν και απλά πήραν τα λεφτά τους. Αυτό πραγματεύεται το τραγούδι. Αλλά θέλω να σας αποχαιρετήσω με μια πιο αισιόδοξη νότα. Ευχαριστώ για την ακρόαση και για την παρέα. Καλό τριήμερο για όσους δεν δουλεύουν τη Δευτέρα ή καλό Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι πλέον. Ευχηθώ και καλό καλοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Σας ευχαριστώ.

0: thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

Mm-hmm.

dream that I was sleeping.